και η πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αγώ, κάποιον άγνωστο να βρω.

Και ο ουρανός το κρύο το φεγγάρι. Τ' άστρα και ο ουρανός το κρύο το φεγγάρι.

0: τα σχάδια διαρρή.
1: Να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

ό,τι κι αν μου λένε, κι ας με καίνε, κι ας με καίνε. Χαμένο κορμί, με φωνάζουν κι οι φίλοι,

0: Έλα.
1: Άλλα μπαμπά, Κωνσταντίνος Σαργύρος. Ρωτήρα σύρλα, Χρυσάλ. Καλό Σαββάτο.

0: είσαι πολύ όμορφη, μπράβο.
1: Καλή δεν είμαι. Εντάξει. Για σένα. Για σένα.
2: Das Gemlach Sarit Andowski, ich schaue bitte nach Tassa.

0: είσαι πολύ όμορφη, μπράβο.
1: Καλή δεν είμαι. Εντάξει. Για σένα. Για σένα.
2: Ναι, ναι, η Αθένα Σταρίτ.
0: Ακού τι έχω να σου πω.

0: Γεια με, γεια σας και καλό χειμώνα.
1: Γεια σου,
2: Γεωργάρα.
1: Γεια σου, Γεωργάρα. Ο πρώτος.
3: Ωχ, χασιρים הולכים ונשים כבדים. Babis Papadopoulos.

θα πάρω κάποιο δρόμο και θα βαδίζω μόνος, μόνος, στον απέραντο δρόμο της μοναξιάς, μοναξιά. Και εσύ να λείπεις, να λείπεις και να μου λείπεις, μοναξιά.

εδώ είναι ένα τραγούδι από τον κύκλο λαϊκών τραγουδιών «Η Πολιτεία». Ένα τραγούδι που η στίχη είναι του Τάσου Λιβαδίτη. Το ακούτε και πάλι από το Στέλιο Κατζατζίδη και τη Μαρινέλα.